0: μάμτσες. Ρέιμε μάμτσες. Ρέιμε μάμτσες.
1: Ράδιο Πλάνη.
0: Ρέιμε μάμτσες.
1: Ράδιο Πλάνη.
0: Εσκίτσες. Ρέιμε μάμτσες.
1: Ράδιο Πλάνη.
0: Εσκίτσες.
2: Πλάνη.
0: Ρέιμε μάμτσες.
1: Ράδιο Πλάνη.
0: Εσκίτσες.
2: Πλάνη.
0: Ρέιμε μάμτσες.
1: Ράδιο Πλάνη.
0: Εσκίτσες.
2: Πλάνη.
1: Ράδιο Πλάνη.
0: Εσκίτσες.
2: Πλάνη.
1: Ράδιο Πλάνη.
0: Εσκίτσες.
2: Πλάνη.
1: Πλάνη.
0: Εσκίτσες.
2: Πλάνη. Yeah.

Αν δες με το κουντίχια εν κουά. Αν δες με το κουντίχια εν κουά. Αν δες με το κουντίχια εν κουά. Αν δες με το κουντίχια εν κόμπας να. Αν δες με το κουντίχια εν κόμπας να μπορούξε τάντσε ζεμό. Αν δες με το κουντίχια.